0: Ό,τι έντρε, ό,τι σοπόρτουν. Ιότε μογόγγε σπόρκιο ηρού, ολ άλμοντουστον δέλιβερε. Ο σίβε με δνό κιόρον γυράκ, σφίνο βρε με γίσεκ, ως έρε. Γίμε σκούτ, μόλο μόι ο φόκος, σίβοτοκ, λάρμο, δούρβο κεζεκ, βοτσούκουκ, bomba alo a ti saporton mit keresek
1: o gardulesta